γιατί ασθένειε σου ραπάφω τόσο. Που είναι αμυαλό, για γιαούγου μου, έτσι ασφαλή να μου γαούγου, καπάια. Hey!